0: πρώτα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κατά το βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.